Καρό και την ακατέ κατ' απτά και του ασύπχαμ και την ακατέ πακασίπκεχα, ο κανακαρό για να απχαράκιμ. Μεν, έσο, ayúdenle a los que todavía le falta encontrar.